0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση. Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Γουάβα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

είναι το πικρό παραπονό σου. Αν μου φύγεις δεν θα αντέξω στο χαμό σου.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: γελά.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μα εγώ ποτέ κακό για σένα δεν θα πω. Αφού το θέλεις να φύγεις, να φύγεις.
1: Από το κέντρο της Αθήνας,

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

γιατί είχε χρόνια στη ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Πάμε να παίξουμε ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Τούλης 02. Από την Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις ζητήσει να ακούσουμε το Σιλιο Κατατζίδη. Παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι. Καλησπέρα, Μιχάλη.

Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια και τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε. Και πάλι τη φωνή του Σολίου Καζατζίδη. Νύχτα με δίχως όνειρα. Γεια σου, Ανθούλα. Καλησπέρα.

0: αγάπη λοιπόν δεν υπάρχει πια.
1: Αγάπη δεν υπάρχει.
0: Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σίλιο Καζατζίδη, για την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο που ζητήσανε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο, τον Βασίλη, τον Μπάφα στην Αγία Νάπα στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Ζαφύρη Μελά, «Κάνε με Θεέ μου». Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, τον κάμπο του Λακαδά, την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Βασίλη, χαρισμένο για σένα φίλε.

Έγινε Μαρία, θα ακούσω το τραγούδι σου για τη φίλη μου τη Βέρα. Κανονικά βάζω μετά τις 12. Αλλά για σένα θα κάνω μια εξαίρεση, ζήτα μου. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο στον Πεντάλοφο, στο Κιλκής. Γεια σου Αθηνά, σαπουνά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

0: μπλεκτούν.
1: Καλησπέρα σου, είμαστε ο Τζόρτζ, τον 21 από Κύπρο.
0: Άσπρη μαύρη τσίπτε τέλει, θα χορεύουν καλή Ρώση Αμερικά.
1: Γεια σου πάρει μπάφα από Κύπρο.
0: Βλέπουν πλούσιοι φτωχοί δεν θα είναι, θα μπλεκτούν.
1: Παιδιά, η εκπομπή είναι με παλιό λαϊκό, έτσι. Τώρα κάναμε μια εξαίρεση γιατί τον Βασίλη τον Μπάφα τον αγαπάω και τον εκτιμάω πάρα πολύ τον φίλο μου. Μην ξεφύγουμε. Παλιά λαϊκά, παιδιά.

Βασίλη τον Μπάφα. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο από τη δισκογραφική εταιρεία Αλώμα θα το αφιερώσει, θα ευχαριστήσει εξαιρετικά ο Άγγελος Σαλόνικα, με πολύ αγάπη για την Δέσποινα στην Αριδαία. Πάμε να ακούσουμε Μικρή μου Δεσποινούλα για τη συνέχεια. Γεια σου φίλε μου Γιώργο από το Πεντάλο Φωσοκυλκής, την αγάπη μου, την καλησπέρα μου. Θα στο βάλω βέρα.

Γεια σου, user από Ηράκλειο, τη Μεγαλόνισο. Γεια σου, Κώστα, Αρχοντά, Νότια Προάστια Αττικής. Σ' άκουγα το πρωί, σ' άκουγα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τα δικά σας τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο έχει επιλέξει φίλη μας η Μαρία Εδεμερτζή από τα Μέγαρα Αττικής. Το χαρίζω, αφιερώνει για την οικογένειά της, για τα εγγόνια της. Καλησπέρα στο Βίτορο Κόλλα, καλησπέρα στο φίλο μου τον Τηλέμαχο από Καρδίτσα.

Καλημέρα, γεια σου Παντελή Καζακίδη. Γεια σου Κουλίτσα και Λέογλου. Καλησπέρα Τζόνα από Νάξο. Γεια σου φίλε μου Λιονταράκη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το τραγούδι που ακούστηκε η Μαρία Δεμερτζή, το Χάρης, αφιερώνει για την οικογένειά της, για τον Εύρο εκεί στο Δεδημότικο, στην πατρίδα της το Χάριζε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Βέρα από την Κύπρο. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Βιολάρη, μια λεμεσιανή. Και επανερχόμαστε στο παλιό λαϊκό πρόγραμμα, έτσι μια μουσική παρένθεση.

Να σε καλά ρε user. Ακουγόμαστε καλά, εντάξει. Απόλογε ο Μπαξές εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο, να χαρίσω το ράδιο Απόλλων, για το Γιώργο το ράδιο Πηλία, για άλλα τα αδέρφια. Περνάμε και μια δύσκολη κατάσταση. Θα ξεπεραστούν όλα, αδερφέ μου, επάνω Εγώκερε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Παρακαλώ πολύ όλοι να ζητάτε από ένα τραγούδι για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Έτσι, ευχαριστώ. Καλησπέρα Βασίλη, ακτύπητε. Καλησπέρα την αγάπη μου. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Δέσποινα από Αριδαία. Έχει επιζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια Ρίτα Σακελαρίου. Ξέχασέ με και φύγε. Πήγαινε στο καλό. Για πάμε. Έγινε τηλέμα και θα τον ακούσουμε και τον Ερωθιάρη. Λέω και πάλι, Δέσποινα από Αριδαία έχει επιλέξει το τραγούδι αυτό. Ρίτα Σακελαρίου, ξέχασέ με και φύγε.

0: εξηγήσεις.
1: Ρε φίλε μου user, ποιο 45 του στελάρα έχουμε εδώ πέρα. Χαμός γίνεται.
0: Πήγαινε τώρα στο καλό.
1: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Έστη Λαζρή από το Μιλάνο. Καλησπέρα στο Μιλάνο. Yeah. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Νίκο από τη Χαλκιδική, το Μελαγχολικό.

τραγουδάκι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και τη φίλη μας στη Δέσποινα στην Αριδαία που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος, ο Τηλέμαχος από την Καρδίτσα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε την φωνή του Σπύρου του Ζαγορέου. Τον ερωτιάρι.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Καλησπέρα και στον φίλο και φίλη των Ελ. Να σε καλά. Γεια σου χαρά στην Αθήνα.
1: Χωρίς εσένα δεν μπορώ εγώ να ζήσω.
0: Γεια σου Αποστόλη Κραστάνα.
1: Ερημήρα μου να σ' αγαπήσω.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας στον Τηλέμαχο στην Καρδίτσα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Λεωνάρντο. Φίλε μου, Πασχάλη Τερζή, βάζουμε μετά τις 12. Αν είσαι εδώ και μας παρακολουθείς, πολύ ευχαρίστως. Καλησπέρα και στην πολύ καλή μου φίλη την Butterfly στη Νέα Υόρκη που ακούει το πρόγραμμα. Γεια σου, Butterfly Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στον Πετρίτα από το Δυράκιο της Αλβανίας. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νέστη Λαζρή στο Μιλάνο. Καλησπέρα στον Νίκο το Μελαγχολικό στη Χαλκιδική. Γεια σου Βασίλη, χτύπητε. Καλησπέρα και στη φίλη μας στη Βάσο, καλησπέρα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο καταρχήν για όλα τα αδέρφια εδώ του Ράδιο Μακεδονία, για όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, να χαρίσουμε τον επόμενο δίσκο. Και εξαιρετικά στον Αντώνη τον Λαμπρούλιο, το ευχόμαστε από καρδιάς καλή ανάρρωση. Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο, για τον Γιώργο τον Ράδιο Πηλία, για όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, εξαιρετικά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές το Σέλι τον Καζατζίδη και την Μαρινέλα και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Του πόνου το κρεβάτι». Πάμε. Καλή ανάρρωση, Αντώνη.

0: ήταν μέρες και νύχτες πλάι μου, χωρίς να κλείνεις μάτι, είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Σέλι τον Καζατζίδη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Καλησπέρα στον Λάζαρο τον Καρατζίκα, καλησπέρα στον Θανάση τον Σκουμίδα, καλησπέρα στη φίλη μας στην Αθηνά την Τσανεκίδου στην πόλη μας. Καλησπέρα να στείλω στον Χρύσανθο τον Μπένι, καλησπέρα στο Σίμω, καλησπέρα εδώ στο Ρόντο τον Ιωάννη, καλησπέρα στη φίλη μας στην Ευαγγελία. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και σήμερα.
1: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Νικολάου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σέλι του Καζατζίδη μέσα από τις 45 στροφές λοιπόν και το Δημήτρη τον Νικολάου. Καίγομαι και σιγολιώνω, ακούμε για τη συνέχεια. Καλησπέρα και στον Άνστε 777, το φίλο μου εκεί στην Κύπρο. Καλησπέρα και στο Θοδωρή από Τυχείο. Καλησπέρα την αγάπη μου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Για τις οδύνες τριές μου να χαρίσω την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Γεια σου Χρύσανθε, η δράμα.

πολύ καλό μου φίλο, το Δημήτρη τον Νικολάου, που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Και φυσικά και άλλους τους λάτρες του Στέλιου, που είμαστε πάρα πολύ.

σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εδώ για τα υπέροχα λόγια που λέτε για την εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε άλλο τόσο πιο πολύ. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Πειραθής. Έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια τον Σπύρο και τη ζωή της Αγοραίου. Όλοι με λένε Ορφανό.

τραγούδι που ακούστηκε από το Σπύριο και τη Ζωή της Αγοραίου ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Πειρατή που το ζήτησε. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Θοδωρής να ακούσουμε. Μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Columbia, την φωνή του Σέλιδου Καζατζίδη για τη συνέχεια και ο τραγουδιστής του Πόνου. Χαρισμένο αφιερωμένο. Καλησπέρα μου, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς.

0: Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέλιο Καζατζίδη, για τον φίλο μας τον Θοδωρή, που το ζήτησε. Κάτσε να δω ποιος έχει γράψει Θοδωρή. Το έχει γράψει ο ίδιος ο Σέλιος Καζατζίδης, το τραγούδι αυτό. Στίχη μουσική του Καζατζίδη, ναι. Ο ίδιος ο Καζατζίδης το έγραψε, Θόδωρε. Λοιπόν, καλησπέρα σε φίλη μας η Σοφία την Πέτρου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Συνεχίζουμε με τη φωνή της Μαρινέλλας. Ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο φίλος μου Ακτύπητος ο Βασίλης, στη Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Εκεί τα χαιρετίσματά μου να στείλω και στη γυναίκα του την Ντόλη. Τώρα που ήρθε η στιγμή λοιπόν να ακούμε για τη συνέχεια από την Μαρινέλλα, εξαιρετικά για τον Βασίλη τον Ακτύπητο και την γυναίκα του την Τόλη.
1: Τώρα που ήρθε η στιγμή για πάντα να μ' αφήσει.
0: Γεια σου άδικο 77.

0: καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ιωσήφ τον Νικολαίδη. Γεια σου Ντόλι, να είσαι καλά. Την αγάπη μου, καλησπέρα μου. Την επόμενη φορά που θα κατεβείτε θα πιούμε τσίπουρο.
1: Σου άνοιξα μια...
0: Καλησπέρα, γεια σου Πανάθα.

0: Όλοι άμα είναι έτσι δεν θα έρθω να ξέρεις. Δεν θα έρθω αν με κάνεις έτσι.
1: Το πρώτο χέλι δόνει. Το πρώτο χέλι δόνει.
0: Λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τα καλύτερα της Μαρινέλλας. Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο Ηλιόπουλε, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας η Βασιλική από την Κύπρο και ο σύζυγός της ο Μάριος. Βασιλική, δεν θυμάμαι την αφιέρωση, δεν σημείωσα εδώ, με συγχωρείς. Αν θες γράψε μου πάλι. Έχουν επιλέξει να ακούσουν εκεί η παρέα για τη συνέχεια το Σελίδο Καζατζίδη και της Γερακίνας Γιος.

0: Γεια σου φίλε μου Μιχαήλ. Φίλε μου user, το Ηράκλειο μου πέφτει λίγο μακριά.
1: Ωχ μανούλα μου, στο κελί.
0: Αν και κατεβαίνω Κρήτη, έχω πολύ καλούς φίλους στα Χανιά.

καλησπέρα. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα Δημήτρη Σασικάκης. Γεια σου Βέρα, λέει να κατέβω στην Κύπρο να κεράσει, λέει Ζιβάνια. Μπράβο ρε Δέσποινα λέω. Μπράβο ρε Βέρα, να είσαι καλά. Γεια σου φίλε μου Κότσο Πατέρας, την αγάπη μου, την καλησπέρα μου. Για τις οδυνές τριές μου να χαρίσω δύο υπέροχες κυρίες, την κυρία Έφησον Ιωράκλειο Αττικής και την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο user, να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τη φωνή του Μανώλη του Τοπάλη και της Ελένας Σαββίδου. Έχει επιλέξει ο φίλος μας να ακούσουμε τον Πολιτσμάνο. Καλησπέρα, γεια σου Ρένα, καλή ακρόαση. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Γεια σου φίλε μου Θόδωρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες και φίλοι εδώ για τα υπέροχα λόγια σας. Να είστε καλά, την αγάπη μου. Γεια σου φίλε μου Πολ Πάουκ. Καλησπέρα στην Εκατερίνη την Παντέλα, για τον Κώστα τον Άρχοντα στα νότια προάστια Αττικής.

0: φίλε μου κοτσοπατέρα, πια δειλινά.
1: Βρήκε πληγωμένο παλικάρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσκλήσεις, παιδιά.

0: γεια σου φίλε μου Ανδρέα από Κύπρο.
1: Δεν ξέρεις που τραβάς, τότε πια δεν ξέρεις που τραβάς.
0: Είχαμε ακούσει τον Πολιτσμάνο από τον Εμμανουέλ το πάλι και τη Λένα Δησαβίδου και τον φίλο μας τον User.
1: Τότε πια δεν ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσει η φίλη μας η Ρένα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια την φωνή του Στέλιου Κατζατζίδη και το Ξέρω Νεκρούς. Πάμε να ακούσουμε με την εισαγωγή του Στέλιου.
2: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι που μιλάει για τους ανθρώπους που δεν πεθαίνουν με το θάνατο, αλλά από την ώρα που δεν πραγματοποιήθηκαν τα όνειρά τους. Αυτό λέγεται «Ξέρω νεκρούς». Λέει για τον άνθρωπο ότι είναι από την ώρα που δεν πραγματοποιήθηκαν τα όνειρά του, είναι νεκρός.
0: Τι πιο όμορφη εισαγωγή. Γεια σου φίλε μου Ανδρέα από Κύπρο.
3: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
4: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
5: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Είχαμε ακούσει το Αϊδόν της Ελλάδος, ο Σέρτο Κατατζίδη, ο Ξέρω Νεκρούς, για τη φίλη μας τη Ρένα που το ζήτησε. Συνεχίζουμε με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο, τον πάρα πολύ καλό μου φίλο, τον Κότσο Πατέρας. Πάμε να ακούσουμε Βίκυ Μοσχολιού, τα Δειλινά.

ακούσει και ήταν χαρισμένο φιλεμένο και τον φίλο μου τον Κότσο Πατέρας. Καλησπέρα να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα στον Νίκο το Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, που ακούει την εκπομπή και έχει στείλει το μήνυμα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα εδώ με τις δικές σας μουσικές αφιερώσεις, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Ειρήνη. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τον Στέλιο Κατζατζίδη και την Πίτσα Παπαδοπούλου, τα Αγριολούλουδο. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: χιονίζει και αν βρέχει, τα αγριολούλουδα αντέχει. Είχαμε ακούσει για τη φίλη μας την Ειρήνη το τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τη φίλη μας τη Σοφία την Πέτρου για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το υπάρχο. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Βάζω αργά μετά τις 12. Όσοι με παρακολουθούν ξέρουν.

0: Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι για τη φίλη μας την Σοφία την Πέτρου που το ζήτησε. Συνεχίζουμε εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια ο πολύ καλός μου φίλος ο Άνστε 777.
1: Έμαθα πως...
0: Έχει επιλέξει τη φωνή του Χριστάκη. Έμαθα πως είσαι μάγκας για τη συνέχεια. Πάμε να τα ακούσουμε. Φύγαμε.
1: Έμαθα πως...
0: Γεια σου Αριστοτέλη Αλεξανδρούπολη, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Φώτη.
1: Πώς γυρίζεις στις ταβέρνες.
0: Εδώ είναι η νυχτόβη, Φώτη, εδώ είμαστε.
1: Έλα,
0: γεια σου ρε Γιούζερ, έχω βγάλει τα ηχεία, λέει, έξω ακούει το χωριό, μπράβο ρε.

λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε ακούσει για το φίλο μας ο Γιώργο Πίτσα Παπαδοπούλου, θα τα βροντίξω όλα και θα φύγω. Ακόμα και τη συνέχεια ένα τραγούδι που ζήτησε η συντονίστρια μας η κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Εκεί επιλέξει να ακούσουμε Αντώνη Ρεπάνη, τα μάτια σου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ κανονικά. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου για τη συνέχεια. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τη φωνή της Ρένας της Ντάλμα και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Θα κάνω απεργία στον έρωτα». Πάμε να τα ακούσουμε. Για το φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου μέσα από τις 33 στροφές. Πάμε να τα απολαύσουμε. Καλησπέρα φίλε μου Ιωάννη Σιαΐλος. Τριάντα τρεις στροφές. Έγινε Αριστοτέλη το επόμενο φίλε μου.

αυτή λοιπόν ήταν και η Ρένα Ιντάλμα που μόλις ακούσαμε. Θα κάνω απεργία στον έρωτα για τον φίλο μου τον Τάκη τον Γεωργίου που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα Φένια, καλησπέρα Πάνω. Θα ακούσουν τα τραγούδια παιδιά. Το τραγούδι που ακούγεται από την φωνή του Στράτου του Διονυσίου για τη συνέχεια είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον πολύ καλό μου φίλο τον Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη που ακούει εκεί στον Εύρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Όπως είπα, σαν το Διονυσίου, ήταν ψεύτικα. Ακούμε. Τα γλυκόλογά της όλα ήταν ψεύτικα. Όλα ψεύτικα, Αριστοτέλη. Φύγαμε, πάμε.

Ήταν ψεύτικα λοιπόν, ακούσαμε από το Στάτο του Διονυσίου και το φίλο μου τον Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη φωνή του Μανώλη του Μητσιά. Ας τον τρελό στην τρέλα του, θα ακούσουμε και τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που έχει ζητήσει η φίλη μας η Φένια. Το χαρίζω, το αφιερώνει εξαιρετικά και το Σάκη τον Κουρουτζελίδη το τραγούδι αυτό. Πάμε να τα ακούσουμε. Λέω και πάλι Φένια, χαρίζει, αφιερώνει και το Σάκη τον Κουρουτζελίδη το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα Ευσύ, καλησπέρα Πέτρο.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας
2: Μητσιά,
1: ακούτε Ράδιο Απόλλων.
2: Τον Σάκη, τον
1: καλή σας ακρόαση.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας και ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Ακούει εκεί με την Κωνσταντίνα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Στα βουνά δεν πάνε οι πόνοι, καημοί στις λαγκαδιές.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούς και ήταν χαρισμένο αφιερωμένο εξαιρετικά για τον φίλο μας τον Πάνο και την Κωνσταντίνα που ζητήσαν να ακούσουν το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο Άγγελος. Έχει ζητήσει να ακούσουμε Χαρούλα Λαμπράκη. Θέλω να ζεις για μένα, για τη Δέσποινα. Χαρισμένο αφιερωμένο. Καλησπέρα, φίλε μου Διαμαντή στη Λαγκωνία. Καλή ακρόαση. Να σε καλά. Τον Νίκο το Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη να χαρίσουμε την κυρία Αγγελική. Τον Νίκο την κυρία Ελένη στο Τορόντο στον Καναδά την καλησπέρα μας.

Έτσι λοιπόν την καλή μου καρδιά δεν θα βρεις πουθενά, σαν και εμένα πια θα σε νιώσει. Ο Άγγελος Χάρης αφιέρωνε το τραγούδι αυτό για την Δέσποινα. Πάμε να ακούσουμε και το φίλο μου εκεί τον Ιωάννη τον Σιαΐλο.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Στο επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Σταύρος από την Δράμα να ακούσουμε τον παλιό ραδιοφωνικό παραγωγό. Έχει ζητήσει να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μανώλη τον Τοπάλη. Αν ήταν η αγάπη της γυαλή. Θα το σπάγα να ησυχάσω, φίλε μου Σταύρο. Θα το σπάγα να την ξεχάσω. Για πάμε για το φίλο μας ο Σταύρος στη Δράμα. Το γυαλί από το Μανώλη το πάλι. Μια υπέροχη ζεμπεκιά. Καλησπέρα Φρέντ, καλησπέρα από Κύπρο user. Έγινε Παναγιώτη, θα ακουστεί.
1: Έκανα στα αλήθεια.
0: Καλησπέρα Ειρήνη από Χανιά. Γεια σου Φρέντα από Γαλλία.

γνούπια. Τη γυρνούσε τόση ώρα εδώ. Το είπε το ποίημα. Γεια σου user, να σε καλά. Γεια σου ρε Δέσποινα Αριδαία. Γεια σου φίλε μου Φρέντα από Γαλλία.

είχαμε ακούσει το γυαλί για τον φίλο μας τον Σταύρο στη Δράμα. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Ποιο σταυροδρόμι θέλεις φίλε μου, του Γαβαλά, του Στέλιου? Για γράψε μου ποιο θέλεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τη φίλη μου τη Στέλλα την Ταραξιόγλου στη Θεσσαλονίκη. Το επόμενο τραγούδι χαρισμένο αφιερωμένο από την φωνή του πρόδρομου του Τσαουσάκη. Ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Πρόδρομος Τσαουσάκης και Ανθούλα Λιφραγκή.

ακούσει ένα υπέροχο ντουέτο. Από τον πρόδρομο τον Τζαουσάκη και την Ανθούλα την Αλιφραγκή. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας κανονικά. Φίλοι και φίλες, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Φίλε μου Τεύκο, το δικό σου τραγούδι είναι μετά από δύο. Αν θες να περιμένεις, καλώς. Έτσι, τα τραγούδια παίζονται με τη σειρά που τα ζητάτε. Έτσι γίνεται. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Γεωργίου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Στράτου Διονυσίου και της Άννας της Μπέλα. Εσύ τον πόνο μου διώξες. Για τον Παναγιώτη τον Γεωργίου εξαιρετικά. Καλησπέρα φίλε μου Μιχάλη. Αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς, το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Παναγιώτη το Γεωργίου. Συνεχίζουμε. Το επόμενο έχει ζητήσει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέλιο τον Καζατζίδη, στο σταυροδρόμι του χωρισμού. Για πάμε.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέρι του Καζατζίδη για το φίλο μας τον Κωνσταντίνο που το ζήτησε. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι και έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Τεύκος να ακούσουμε τη φωνή του Κώστα του Ψυχοκιού τελικά. Το Ριγέ Σακάκι. Για πάμε να τα ακούσουμε. Και το φίλο μας τον Τεύκο 1926. Γεια σου ρε user.

0: γεια σου φίλε μου Βίκτορ Κόλλα.
1: Ο δίπλος
0: συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες τη μουσική μας εκπομπή. Το τραγούδι που ακούσετε ήταν για το φίλο μας τον Ντεύκο. Φίλε μου, όλοι δικαιούνται από ένα τραγούδι για να μπορέσω να μεταδώσω όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Έτσι είναι. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μου τον Νίκο τον Νεχλιόπ. Έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια Ρίδες Αγκελαρίου, Κάθε Ήλιο Βασίλεμα. Για πάμε να τα ακούσουμε. Για τη φίλη μας την... Στέλλα Παπάνου, την καλησπέρα μας. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ πέρα και σήμερα. Μετά τις 12 κρίσεις σε Μητροπάνω, μετά τις 12. Αν θες κάτι παλιό, λαϊκό, γράψε μου να το μεταδώσω, πολύ ευχαρίστως. Γεια σου φίλε μου Τσουκνίδα.

Καλημέρα, σας εύχομαι. Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα έγινε. Γεια, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Είχαμε ακούσει ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Νίκο τον Χλιόπ. Ζήτησε να ακούσουμε τη Ρίτα Σακελαρίου. Καλησπέρα στον Ευσύλλη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα εδώ. Γεια σου Σκορπή, να θα ακουστεί το τραγούδι. Να το βρω λίγο. Πάμε να ακούσουμε το φίλο μου τον Γιάννη τον Μιλωνάκη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το διαβατήριο από τον Στέλιο τον Καζατζίδη. Ποιος το λέει αυτό Σκορπίνα που μου ζητάς?

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

άκουσε ένα υπέροχο τραγούδι από το Αηδόν της Ελλάδος, το Σέλιο το Καζατζίδη, για το φίλο μου το Γιάννη το Μιλωνάκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννο από Κύπρο. Θα ακούσει και το δικό σου τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη φίλη μας Σκορπίνα για τη συνέχεια. Τα κλειδιά του Κώστα έχει ζητήσει. Συνεχίζουμε. Σκορπίνα, χαρισμένο για σένα που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: μας τον Δαβίδ, τον Ντρέου. Καλησπέρα φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Έσπασες την αλυσίδα και χαθήκαν τα κλειδιά.
0: Και την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο, για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνη της Γερμανίας.

ακούσει και ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας στη Σκορπίνα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Γιάννο τον Βασιλείου στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τον Στέλιο τον Κατζατζίδη και την Ελίτσα τη Διαμάντη, τη Θεατρίνα. Για πάμε. Εξαιρετικά και για τον φίλο μας τον Γιάννο. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Τζούνιο Γιώμαν στην Αίγινα.

Καλησπέρα και στο φίλο μας το Μόσο τον Καραφέρη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γκρίς από την Κέρκυρα. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Θάνο τον Αμβροσιάδη.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για τον φίλο μας τον Αντώνη. Έχει επιλέξει ένα τραγούδι εδώ και πάλι από την φωνή του Στέλη του Καζατζίδη για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το «Έρχονται χρόνια δύσκολα».

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Τον Νίκο το Λαμπράκι, την κυρία Αγγελική, τον Γιάννη του Σίγμα 84, το Θανασάκι τον Αλφαδέλτα, να χαρίσω εκεί για τον Πανάγο τον Αλευρούδη από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, να χαρίσω εξαιρετικά για τον Γιώργο του Ζωντανό όλο το πρόγραμμα, να χαρίσω όλο το πρόγραμμα για όλους και όλες εσάς που κάνετε τα κρόαση την όμορφη εκπομπή τη δικιά σου, Γιώργο μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Θες κάποιο τραγουδάκι να ακούσεις?
1: Όχι, την αφήνω την επιλογή πάνω σου.
2: Ωραία.
1: Και να είσαι πάντα καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου, που λέμε.
2: Έγινε, ευχαριστώ, Γιώργο μου, 88, να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε.
2: Έγινε, γεια. Γεια. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο πίσω εδώ. Γεια σου φίλε μου Θανάση Παπαδόπουλε, από Καβάλα, την αγάπη μου, εδώ από Θεσσαλονίκη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Αντώνη που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μόσο τον Καραφέρη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Αντώνη Ρεπάνη. Είναι η σκέψη μου η τρελή. Καλησπέρα στην Μάριαμ τη Χαραλάμπους. Καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι που είστε εδώ και απόψε κοντά μας. Καλησπέρα στον Χρήστο και την Αναστασία εδώ στην πόλη μας. Καλησπέρα και στον Αποστόλη Κραστάνα.

0: φίλε μου Τεύκος, είπαμε όλοι από ένα τραγούδι. Έτσι, όλοι από ένα τραγούδι. Σε παρακαλώ.
1: Του χωρισμού η καμαρά μου.
0: Γεια σου φίλε μου Μόσχο από Θολός Ερών.

Αναστασία, Χρήστος, εδώ από την πόλη μας, του Στέλιου, του Καζατζίδη. Θέλεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλησπέρα και σου, Ευγενία, από Γουμένης Αγγλικής.

πάμε να συνεχίσουμε όλα τα τραγούδια χαρισμένα αφιερωμένα για τον Χρήστο, την Αναστασία, τον πολύ καλό μου φίλο τον Παναγιώτη, το θείο της εδώ από τα Λαγκινά Θεσσαλονίκης που ακούνε την εκπομπή. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως, Αναστασία και Χρήστο εκεί πέρα όλη την παρέα, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο τραγούδι μου ζητάς, έτσι. Για γράψε μου ξανά, Αναστασία. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Γιώτα Λίδια. Ας μάθει να λέει πού γυρίζεις, πού είσαι, πού γυρίζεις και με ποια γυρνάς. Γεια σου Βασίλια, χτύπητε. Για το φίλο μου τον Γιώργο, στον Πεντάλαφο, στο Κυλικής.

καλησπέρα μου, την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, από την πόλη των Λαγινών, εξωτερική Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το φίλο μας τον Τάσο τον Τζολακίδη. Πίτσα Παπαδοπούλου έχει επιλέξει και φτές. Α, είναι καινούργιο αυτό, εντάξει. Μας ξέφυγε, δεν πειράζει. Καινούργιο είναι.
1: Μην ψάχνεις ενοχούς να βρεις, ούτε δικαιολογίες.
0: Δεν πειράζει, μας ξέφυγε. Για το φίλο μας ο Τάσο τον Τζολακίδη.

συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Εδώ κανονικά, φίλες και φίλοι. Δεν μπορώ να βρω το τραγούδι Αναστασία, δεν ξέρω. Αντώνης Τζίνας, θα περπατήσουμε μαζί. Τέτοιο τραγούδι ούτε στο YouTube μπορώ να το βρω, ούτε το έχω στο σκληρό δίσκο. Με αυτό το τίτλο, μήπως εννοείς άλλο τραγούδι. Έτσι. Μήπως είναι άλλος ο τίτλος Αναστασία. Δεν μπορώ να το βρω. Το τραγούδι του Αντώνη του Τζίνα, θα περπατήσουμε μαζί. Ούτε στο YouTube υπάρχει, ούτε στους σκληρούς δίσκους το έχω. Μπορεί να είναι άλλος ο τίτλος. Για δες το λίγο, για ψάξ' το. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Παπαμανώλη που ακούει την εκπομπή από τη γειτονιά, λέει, των Αλυτόβιων, έτσι. Λοιπόν, γεια σου φίλε μου Βασίλη, ακτύπητε στο Τουγκάρδη, Γερμανία, για τη Δέσποινα στην Αριδαία να χαρίσουμε. Για όλους και όλες εσάς που είστε εδώ κοντά μας. Πάμε εδώ να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι του Αντώνη του Τζίνα, μιας που μπήκα στον Αντώνη του Τζίνα, έχω το βάλω πάρα πολύ καιρό το τραγούδι αυτό. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε «Πού είναι η αγάπη μας», Αντώνης Τζίνας. Υπέροχο τραγούδι αφιερωμένο.

0: Βασίλη, ο φίλο μα, στο Σταύρο τον Υπάρχο. Καλησπέρα εδώ σε όλου και όλε εσά που είστε κοντά μα, φίλε και φίλοι. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σα εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο μα είναι ελεύθερο. Είναι το 6985-63-44-69. Να το επαναλάβω. Είναι το 6985-63-44-69. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που και σήμερα για τη δική σας μουσική συντροφιά, τη δική σας μουσική ψυχαγωγία έχετε επιλέξει τη δική μας μουσική εκπομπή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από εμένα τον Γιώργο το Διάδοχο και το Ράδιο Μακεδονία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν για τη συνέχεια Σούλα Μπέλα, Δημήτρης Κρίτσαλος. Πάμε να ακούσουμε και το ναυτικό το μήνυμα.
1: Ατμόπλιον Μαρίνα, αγαπημένε μου, σου εύχομαι χρόνια πολλά, η Παναγιά μαζί σου και καλά ταξίδια. Κέτι.
0: Έγινε Κώστα Δακουστή.

Καλησπέρα και σου Άντζελα στη Γερμανία. Την καλησπέρα μου. Ωραία, έγινε. Αναστασία θα ακουστεί. Κάτσε να

0: Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Κώστας να ακούσουμε. Δισκογραφική εταιρεία Κολούμ.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Δεν σου χτυπάει ξένος.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
4: Ο παραστρατημένος

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κώστα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο από την Ιταλία. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι. Θα ακούσω τα τραγούδια, κάντε λίγο υπομονή με τη σειρά που τα ζητάτε. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον Χρήστο, την Αναστασία και τον θείο του στον Παναγιώτη, τον πολύ καλό μου φίλο τον Παναγιώτη. Λοιπόν, έχουν επιλέξει να ακούσουν και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Polydor, τη φωνή του Νίκου του Ξανθόπουλου. Μη μου δίνετε να πιω, διώχτε με, διώχτε με. Παναγιώτη, πρέπει να ανταμώσουμε. Λοιπόν, για τον Χρήστο, την Αναστασία και τον Παναγιώτη εδώ στα Λαγκινά Θεσσαλονίκης που ακούνε το πρόγραμμα. Ξέρετε, Παναγιώτη, πρέπει να ανταμώσουμε.

Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Νίκο τον Ξανθόπουλο. Μη μου δίνετε να πιω για τον Χρήστο την Αναστασία και τον θείο του στον Παναγιώτη που ακούνε την εκπομπή Σαλαγινά Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε ένα τσάμικο από το Σέντο Καζατζίδη. Μου παρήγγειλε τα Ιδόνη. Για πάμε. Συνεχίζουμε εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το ίδιο τραγούδι για τον Θανάση τον Παπαδόπουλο στην Καβάλα.

τραγούδι αυτό που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Χριστόφορος, να ακούσουμε τη Χαρούλα Λαμπράκη και το Μυρολόι. Ήλιε φωνιά. Πάμε. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

τραγούδι που ακούστηκε είχε ζητηθεί από το φίλο μας τον Χριστόφορο. Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Σώτος ο Ναύτης. Για τη συνέχεια έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέλιο του Κατζατζίδη. Θα το πω φανερά, πως γι' αυτή μαραζώνω, υποφέρω πονώ. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας σε όλους τους ακροατές.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Για τον φίλο μου τον Παντελή, για τη συνέχεια έχει επιλέξει και πάλι τη φωνή του Ζωρίδου Κατζατζίδη. Κάψε, κάψε, τι θα κάψεις. Από μια καρδιά καμένη. Γεια σου φίλε μου, ΠΑΟΚ J4. Για τον φίλο μου τον Κώστα, τον στο έρνε της Γερμανίας, εξαιρετικά.
1: Τι θα κάψεις από μια καρδιά καμένη.
0: Και την Butterfly στη Νέα Υόρκη, για τη Σοφία και τον Κώστα στο έρνε, τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο.

τραγούδια αυτό τα χαρισμένα αφιερωμένο και το φίλο μας τον Παντελή στη Νέα Πέρα μου εκεί στην Αθήνα. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σαβρακάκης και πάλι το αηδόνι της Ελλάδος ο Σέλης ο Καζατζίδης με την πίτσα την Παπαδοπούλου μαζί μας λένε το Αγριολούλουδο για το φίλο μου τον Γιώργο τον Σαβρακάκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Κάψε, κάψε την καρδιά μου γράφεις Παντελή πάνω. Όχι κάψτε. Το άλλο είναι κάψτε, κάψτε. Εγώ γι' αυτό το έβαλα. Κάψε, κάψε λες πάνω. Αν δεις το μήνυμα που μου έχεις γράψει.

τα ακούσουμε, Παντελή, το επόμενο. Κωνσταντίνε, το βάλαμε το τραγούδι αυτό. Το μου παρήγγειλε το Αϊδόνι, το βάλαμε, Κωνσταντίνε. Εσύ το έχεις ζητήσει. Ναι. Δεν ξέρω αν έφυγες και δεν τ' άκουσες.

0: και φίλοι, καράτε ρε, εσύ, μετά τις 12 θα βάλουμε εδώ πέρα.
1: Με κρατήσεις μονάχα πως.
0: Καλησπέρα φίλε μου Νίκο Κανιώτη.

Αγριλουλούδο, λοιπόν, ακούσαμε από το Σέντο Κατατζίδη και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Σταυρακάκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον φίλο μας τον Παντελή εκεί στη Νέα Πέραμο στην Αθήνα. Το κανονικό τραγούδι που ζήτησε. Κάψτε, κάψτε την καρδιά μου.

κάψτε λοιπόν την καρδιά μου. Ακούσαμε και το φίλο μας τον Παντελή. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Εδώ το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας από τη Βόρειο Ελλάδα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάκη τον Καραγιάννη. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Λάζαρος. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Χρήστου, του Καϊκουνίδη και την Αχάριστη. Πάμε να τα ακούσουμε. Φίλες και φίλοι, όλοι από ένα τραγούδι για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Ευχαριστώ. Εδώ θα είμαστε φίλες και φίλοι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με παλιά λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Οπότε μείνετε κοντά μας, μην κοιμηθεί κανείς απόψε, για εσάς που θέλετε να ξενυχτήσετε μαζί μας. Πιστεύω ότι θα είμαστε καλή παρέα, φίλες και φίλοι. Γεια σου Λάζαρε, χαρισμένο για σένα φίλε μου.

0: μετανιώ.
1: Ξέρετε και το φίλο μας ο Λάζαρος, στον Άγιο Πέτρος ο Κιλκής.
0: Να το πληρώσει.
1: Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, να αφιερώσω και το φίλο μου τον Βασίλη, τον Ακτύπητο και την γυναίκα του την Τόλη στην Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Αυτή λοιπόν ήταν και η αχάριστη που ακούσαμε από την φωνή του Χρήστου του Καϊκουνίδη για το φίλο μου τον Λάζαρο στον Άγιο Πέτρο Σοκλικής. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συντονίστριές μας εδώ, δύο υπέροχες κυρίες με κάπα κεφαλαίο, η κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και η κυρία Σταυρούλα της Συγκόρινθο. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου για ό,τι κάνουν εδώ πέρα. Και φυσικά να ευχαριστώ σε όλο τον αδερφό μου, τον Πάνο τον Εγώκυρο, το Ράδιο Απόλλων, που επιμελεί τα web radio, τα facebook, τα tiktok, όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, Στράτος Διονυσίου, «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που πάντοτε είστε εδώ δίπλα μας και έχετε αγκαλιάσει τη μουσική μας παρέα. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Συνεχίζουμε. Όλοι από ένα τραγούδι, φίλε μου Γιώργο Σταυρακάκη. Έτσι. Το τραγούδι αυτό είναι χαρισμένο αφιερωμένο μαζί με την καλησπέρα μου και τον Καψιλιδάκη. Ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό από το Στέλιο του Κατζατζίδη. Και μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μου τον Ραφαήλ, τον Σταφίδα, στο Σταφίλα, συγγνώμη. Βραδιάζει λοιπόν πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα δικιά μας εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, εδώ την μουσική μας εκπομπή κανονικά, με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Ραφαήλο Σταφύλας, να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι. Μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ, Ραφαήλ, το τραγούδι αυτό από το Σελίδο Καζατζίδη. Φωνάξτε τη μανούλα μου για τον Ραφαήλ, εξαιρετικά που το ζήτησε. Πάμε να το απολαύσουμε. Για όλους τους λάτρες του Στέλιο, εξαιρετικά. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου.

0: καλησπέρα να στείλουμε στην Blue 12. Χαρίς αφιερώνει το τραγούδι αυτό και τη μανούλα της. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ανίσκο. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Butterfly στην Αθήνα.
1: Φωνάξτε την μα.
0: Καλησπέρα και στον Αβραάμ τον Μιχαήλ.

Μας συγχωρείτε εδώ για τη διακοπή. Μας έβγαλε το παζλ και κόλλησε το κινητό. Ποιο γιατρό ανήσυχε? Έχει πολλούς γιατρούς ο Στέλιος. Από ένα τραγούδι Ραφαήλ, από ένα φίλε μου. Καλησπέρα Ελευθέριος Κυριακού. Από ένα και μέχρι τις 12, γιατί μετά τις 12 βάζω δικά μου τραγούδια. Γεια σου Μπλου 12.

λέει ο ανήσυχος, ποιο γιατρό θέλει από όλους. Πάμε στο επόμενο, στο φίλο μου τον Ματθαίο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλιο τον Καζατζίδη και υπάρχουν και καλά παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε. Γεια σου Δέσποινα, καλή συνέχεια να έχεις, την αγάπη μου. Μέσα από τις 45 στροφές, τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε το ωραία. Ναι, Ραφαήλ, δεν ξέρω αν λέει αυτό, γιατί έχει πολλούς γιατρούς. Έγινε μόνος μου γιατρός, διώξε μανούλα τους γιατρούς, χίλιοι γιατροί με κοίταξαν. Καλησπέρα, Μίμη.

καλησπέρα και στους φίλους μας στη Ζάφη. Για τον Νίκο το Λαμπράκι στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Την αγάπη μου. Καλησπέρα στον Νίκο, την κυρία Ελένη, στον Ρόδο, στον Καναδά.

υπάρχουν λοιπόν και καλά παιδιά. Το τραγούδι αυτό το χάρη σου το αφιέρωνε ο κύριος Νίκος, η κυρία Λένη από το Τορόντο του Καναδά, για τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Αγγελική, στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Καλησπέρα και σου λέμε στον Κυριάκο. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για τη φίλη μας την Butterfly. Και πάλι τη φωνή του Σόλη του Καζατζίδη θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι. Πάψε να ρωτάς.

επόμενο τραγούδι το χαρίζω αφιερώνει ο κύριος Νίκος, η κυρία Ελένη από το Τρόντο του Καναδά. Για εμένα τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους ανταποδίδω με τον απέραντο σεβασμό μου, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου. Χαρίζουν μου αφιερώνουν το εγώ με την αξία μου του Σέιδου και Τατζίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι. Καλή ακρόαση.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη Σωτορόδο στον Καναδά που ακούνε την εκπομπή μας από τη web σελίδα μας και μου χάρισαν το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει φίλη μας η Blue 12. Όχι, δεν παίζουμε μόνο Καζατζίδι, φίλε μου. Παίζουμε τραγούδια που ζητάνε οι ακροατές. Τώρα έτυχε, έχουν παίξει 10-15 του Στέλιου. Παίζουμε τραγούδια των ακροατών μας, φίλε μου, Σουζούκι 800. Για την Blue 12 εξαιρετικά, που το ζήτησε.
1: Καμιλιέριδες περνάνε
0: από... Νίκο, δεν μπορώ να σηκώσω από τον υπολογιστή. Στο κινητό, αν μπορείς να με πάρεις.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας,
2: να σας βάλω και εγώ
1: ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Ακούσουμε για τη συνέχεια.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Τα καλά παιδιά λοιπόν δεν χάνονται, τα φυλάει ο Θεός. Υπέροχο τραγούδι, γραμμοφωνικό είναι, αλλά έχει πολύ υπέροχο στίχο. Για άλλους τους λάτρες του Στέλιου, για τον φίλο μου τον Νίκο στη Χαλκιδική, να το χαρίσω, να το αφιερώσω εξαιρετικά. Για άλλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

πάρουμε μια άλλη εκτέλεση.

0: αφήνει. Τα φυλάει ο Θεός.
1: Τα φυλάει ο Θεός.
0: Όσο κι αν τα κατακρίνει ο κόσμος ο κακός,
1: όσο κι αν

Έτσι λοιπόν, τα καλά παιδιά δεν χάνονται. Είχαμε ακούσει από το Αϊδόνι της Ελλάδος στο Σέλιο του Καζατζίδη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Στράτου του Διονυσίου. Έλληνας γεννήθηκα, Έλληνας θα πεθάνω. Για λίγο χώμα ελληνικό και τη ζωή μου χάνω. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Στράτο του Διονυσίου. Για άλλους τους Έλληνες, χαρισμένο.

Έλληνας γεννήθηκα λοιπόν, Έλληνας θα πεθάνω, για λίγο χώμα ελληνικό και τη ζωή μου χάνω. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Στράτο το Διονυσίου. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την υπέροχη φωνή της Εβούλας της Πάλα, «Αν δεν σε αποκτήσω». Γεια σου φίλε μου Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη, καλησπέρα, γεια σου Μέρη, γεια σου Μαρία. Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά. Εδώ δίπλα από τις πανέμορφες λίμνες μας. Ευχόμαστε καλό βραδάκι, καλή ακρόαση. Να είστε, να περνάτε καλά. Στεύχομαι να είμαστε καλή συντροφιά, φίλες και φίλοι.

αυτή λοιπόν ήταν και η υπέροχη φωνή της Βούλας της Πάλα που μόλις ακούσαμε. Την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Αν δεν σε αποκτήσω». Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή κανονικά, φίλες και φίλοι. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Μην φύγει, μην κοιμηθεί κανείς απόψε. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια να μεταδώσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θα είμαστε παρέα σας εδώ, πρώτα Θεός, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Με παλιά λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Οδυσσέα που ακούει την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα με Αντώνη Ρεπάνη για τη συνέχεια και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Βάλε μωρό μου Χαϊμαϊλή, μάτι να μη σε πιάνει». Πήγαμε, πάμε να ακούσουμε. «Βάλε μωρό μου Χαϊμαϊλή». Αντώνης Ρεπάνης για τη συνέχεια. Για τον φίλο μου τον Αριστοτέλη στην Αλεξανδρούπολη, για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο.

καλησπέρα φίλε μου Οδυσσέα. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα στην φίλη μας την Πόπη. Χριστόδουλος λέει, απορώ με την καρδιά. Χριστοδουλόπουλος μετά. Αργότερα. Βάλε μωρό μου χαϊμαλή, μάτι να μη σε πιάνει. Την ομορφιά σου κούκλα μου, κανείς μην τη ματιάξει. Για την κόρη μου να χαρίσω εξαιρετικά.

0: Καλησπέρα σου, Θοδωρή από Νεάπολη, Θεσσαλονίκης. Χάντρα να βάλει στα λασιά. Γιατί καρδιοχτυπάω.
1: Πάνω στο φυλακτό σου.

Συγγνώμη, φίλε μου, ήταν το που πέρασε για όνομα το Θοδωρής. Έγινε Κωνσταντίνα από Νέα Πολύτη. Καλησπέρα μου, την αγάπη μου. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Μάκη. Βάλε μωρό μου χαϊμαλή, γιατί καρδιοχτυπά.

λοιπόν. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Αντώνη τον Ρεπάνη. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο Χαρισμένο και τον πολύ καλό μου φίλο τον Βαλεντίνο και τη γυναίκα του τη Λίνα. Χαρίζει, αφιερώνει το τραγούδι αυτό από τη φωνή του Πάνου του Σαθάκη και της Καζατζίδου. Στα μάτια κοίταξε με, στα χείλη φίλησέ με. Γεια σου Κωνσταντίνε, νέα πόλη Θεσσαλονίκης.

λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη φωνή του Πάνου του Σαθάκη και της Καζατζίδου για τον πολύ καλό μου φίλο, τον Βαλεντίνο, ο οποίος το χάριζε να φέρνει το τραγούδι αυτό και τη γυναίκα του, τη Λίνα, εκεί στην Σκίδρα που ακούνε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Οδυσσέα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τη φωνή του Νίκου του Ξανθόπουλου και χίλιες ξενιθιές δεν κάνουν μια πατρίδα. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, το αφιερώσω για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τορόντο, στο Καναδά. Τον Νίκο και την Αγγελική στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Πάμε. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Μην κοιμηθεί κανείς απόψε, έχουμε πάρα πολλά τραγούδια να μεταδώσουμε. Έως και τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά σας. Οδυσσέα, χαρισμένο αφιερωμένο για σένα φίλε μου.

Αν πάρω λοιπόν 1000 συνήθειες, φίλε μου Οδυσσέα, δεν φτιάχνω μια πατρίδα. Για άλλους τους ακρατές εκτός Ελλάδος ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο το τραγούδι αυτό και εξαιρετικά και το φίλο μας τον Οδυσσέα που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό από τον Νίκο τον Ξαδόπουλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Καλησπέρα να στείλω στο πολύ καλό μου φίλο τον Πανάγο τον Αλευρούδη στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το Ράδιο Μακεδονία είναι απόψε κοντά σας. Θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες με παλιά λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια μετά τις 12. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε καλύτερα σωστά στο 6985-63-44-69. Απ' όλα έχουμε Αριστοτέλη, απ' όλα έχουμε μετά τις 12. Τώρα έχουμε Πέτρο Αναγνωστάκη για τη συνέχεια, δισκογραφική εταιρεία Παρλοφών. Σε μια στιγμή, λέει, σε μια στιγμή, όσο κρατάει η αστραπή, ρήμαξες μια όμορφη ζωή. Σε μια στιγμή. Αυτό έχουμε τώρα. Μέσα από τις 45 στροφές. Σε μια στιγμή.

0: Καλησπέρα και στο Στραπό, Γιάννε.
1: Αι, Αστραπή, ρήμαξες μια όμορφη.
0: Πανάκο, πες μου ποιο τραγουδάκι θέλεις, ρε φίλε.
1: Ένα σου...
0: Ό,τι θέλεις.

0: Καλησπέρα φίλε μου Νικόλα από Καστοριά. Γεια σου Μέρη. Καλησπέρα και στο πολύ καλό μου φίλο τον Τζεπέτο.
1: Ότι είχα κτίσει τόσα χρόνια.
0: Έγινε πάνω, θα βάλω σου βάλω πυρπηλιάρικο.

0: Γιώργος ο Μη 88. Με πήρε τηλέφωνο.
1: Σε
0: μια στιγμή λοιπόν αυτός ήταν ο Πέτρος Αναγνωστάκης, ένα πολύ μεγάλο τραγουδί του. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε ένα μπιρμπιλιάρικο τραγούδι για τον φίλο μου τον Πανάγο, τον Αλευρούδο εκεί σε κουφάλια. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα από τα πρώτα τραγούδια του Γιώργου του Νταλάρα και τη Στασία τη Μαυρίδου, που τα παρνήθηκε στη συνέχεια ο Νταλάρα ο Γιώργο, αλλά αυτό είναι άλλο παπάγιο. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα από τα πρώτα τραγούδια του Γιώργου Νταλάρα και τη Στασία τη Μαυρίδου. Αυτός είσαι για τον Πανάγο τον Αλευρούδη σε κουφάλια εξαιρετικά. Καλησπέρα και στη φίλη μας στη Ζαχαρίνια στο Βόλο.

0: δώσει.
1: Αυτός είσαι, γεια σου ρε Πανάγο. Πυρπηλιάρη, εκεί σε κουφάλια Θεσσαλονίκης. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Για ένα λεπτό ακόμα την καλησπέρα μου. Γιατί μετά λέμε καλημέρα.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Ακριβώς.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

καλή μόνο σε μένα. Είχαμε ακούσει εκεί για τον φίλο μας τον Αστραπόγιανο. Συνεχίζουμε. Για τη φίλη μας η Ζαχαρένια στο Βόλο. Αν θέλει να το χορέψει κιόλας. Και όποιος άλλος θέλει φυσικά, έτσι. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Καλό βράδυ Πανάγο, να είσαι καλά φίλε μου. Εδώ θα είμαστε φίλες και φίλοι, πρώτα Θεός. Όσο αντέξουμε, όσο μας το επιτρέπει. Καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους.

Εύχομαι καλή ακρόαση. Μα πάνω απ' όλα εύχομαι να είστε, να περνάτε καλά, αγάπη, υγεία σε όλο τον κόσμο, σε εσάς, στις οικογένειές σας. Γεια σου Λίνα Γουμένης Αγγλικής, την αγάπη μου. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, φίλες και φίλοι, εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λακαδά. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε καλύτερα σωστά στο 6985 63 44 69.

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.
1: Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, Μερίδα Σακελαρού για τη συνέχεια. Αν κάνω άτακτη ζωή, δεν θα σε βάλω για κριτή. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα για σου αδερφέ μου, πάνω εγώ και ρε Ράδιο Απόλλων. Καλημέρα και σε όλους, όλες εσάς, συνεχίζετε μαζί μας εδώ.

στενά κομμούς και κλάματα. Γιατί να ζω με δάκρυα στη γωνία.

από την καλοσύνη του σε τούτο το πλανήτη. Έχασε και τα πλούτη του, του πήραν και το σπίτι και τώρα τον φωνάζουνε απόκληρο.

Σταυρούλα, κόπηκε το ίντερνετ ξαφνικά. Ήταν σίγουρα θέμα δικτύου. Ήταν θέμα δικτύου. Έπεσε το δίκτυο για μισή ώρα. Εν πάση περιπτώσει.

0: Λοιπόν, μόλις ήταν να σηκωθώ να φύγω, βλέπω ήρθε το ίντερνετ. Τέλος πάντων. Όλα γίνονται, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε λοιπόν, παρόλα αυτά που περάσαμε, με Αντώνη Ρεπάνη. Τι να μου πεις και να σου πω.
1: Τι να μου πεις.
0: Από τον άδειχο τον ερωτά μου ακούμε για τη συνέχεια. Δεν δουλεύει και το πληκτρολόγιο, ρε γαμώτο.

0: Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Σας ζητάμε χίλια συγγνώμη. Είχαμε σφάλμα δικτύου εδώ.
1: Το θέλει μια σκληρή.
0: Όλα είναι στο πρόγραμμα.

συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, την φωνή του Ανδρέα του Ψηλόπουλου μέσα από τις 45 στροφές και τη δισκογραφική εταιρεία Σονάτα. Απόψε θα με ζητήσεις. Πάμε να τα ακούσουμε. Και εδώ έχουμε πρόβλημα τώρα.

Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια από όλη πάνω. Γυναίκα αμαρτωλή. Γεια σου Γιώργο Μίου, 88, Μενίδη Αττικής. Άμα δεν σε θέλει ρε Γιώργο.

Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δύο φωτογραφίες σου τις έχω στο καθρέφτη. Κάθε πρωί όταν τις κοιτώ, το δάκρυ αργοτρέχει. Για πάμε να τα ακούσουμε. Για τον Γιώργο το 88 στο Μενίδη στην Αθήνα, να χαρίσω να αφιερώσω εξαιρετικά. Για την Butterfly, τη φίλη μας στη Νέα Υόρκη, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, παρόλα τα προβλήματα. Σταυρούλα, ξεμάτια ξέμας εδώ πέρα. Γιατί έχει πέσει πολύ μάτι. Να ξέρεις.

λίγο ακόμη εδώ. Είμαστε από τις 8 η ώρα. Δεν μας πήγε καλά απόψε. Δεν μας πάει καλά γενικά το τελευταίο καιρό.

κάνω φίλε μου αφιερώσεις μετά τις 12, από τις 8 μέχρι τις 12 και βάζουμε μόνο δικά σας τραγούδια. Καλημέρα, την αγάπη μου φίλε μου. Από το μεζοδοπολείο γωνία Πελόκηπη Θεσσαλονίκης. Καλημέρα εκεί σε όλη την παρέα.

πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια του Αηδόνη της Ελλάδος, το Στέλιο του Καζατζίδη. Δεν σε πιστεύω. Ό,τι και να λες, και αύριο θα είσαι όπως ήσουν χθες.

0: εκτός ότι θα κάνω αφιερώσεις μετά τις 12.
1: Δεν σε πιστεύω, σε έχω μάθει πια.
0: Πρέπει να μάθετε να λέτε και μια καλημέρα ρε παιδιά, μια καλησπέρα. Δεν όταν ζητάτε κάποια τραγούδια έτσι. Πείτε μια καλημέρα, λέει η Αλεξίου. Μια καλημέρα, μια καληνύχτα είναι αυτή. Πέστη και ας πέσει κάτω.

εκπομπή, φίλε μου, ξεκίνησε από τις 8 μέχρι τις 12 έβαζα μόνο τραγούδια των ακροατών. Πάντοτε από τις 12 και μετά βάζουμε δικά μας τραγούδια, έτσι. Λαϊκά, ελαφρολαϊκά. Πάντοτε με αγάπη, σεβασμό, εκτίμηση.

λοιπόν. Στα ερείπια σκαλίζω ακόμα και τη συνέχεια από τα Ειθόνη της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Καζατζίδη. Όπως το φάντασμα γυρίζω.

0: σου, Λίντα, από το Toronto του Καναδά. Hello, my friend, Linda from Toronto, Καναδά. Good morning from Greece, Θεσσαλονίκη.
1: Yes.
0: Καλημέρα και στον Νίκο τον Βολιώτη, το φίλο μου.

0: κλείνουμε σε λίγο, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ακόμη λίγο θα είμαστε εδώ κοντά σας. Δεν βάζω ρία Ελληνίδου, φίλε μου Κούκο.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Από τις 8 με τις 12 βάζω αφιερώσεις δικές σας.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

χωρίσανε για μας τους δυο, παντοντινά η δρόμη. Πολύ λίγο ακόμη εδώ κοντά σας, φίλες και φίλοι. Για άλλες μανούλες το τραγουδάκι αυτό της μητέρας, η ψυχή είναι αστήρευτη πηγή. Ακούμε και τη συνέχεια. Από τη φωνή του Δημητρίου. Της μητέρας η ψυχή είναι αστήρευτη πηγή.

Καλησπέρα στη ψυχή, λοιπόν. Είναι αστέρευτη πηγή. Συνεχίζουμε με το Αϊδόνι της Ελλάδος στο Σέρι του Καρατζίδη. Έχουμε και τη συνέχεια Μανώλια.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τελευταία τραγουδάκια για σήμερα. Φίλες και φίλοι, από τις 8 η ώρα το απόγευμα είμαστε εδώ κοντά σας. Υπήρξε ένα θέμα με το ίντερνετ, ένα γενικό blackout της περιοχής εδώ πέρα για μισή ώρα. Μας τη χάλασε απόψε. Ακόμη και τη συνέχεια, ένα από τα αγαπημένα μου του Στέλιου. Κλάψτε μαζί μου ρε ματιές, τον πόνο το δικό μου.

και φίλοι, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγουδάκι από μένα για σήμερα. Είναι και πάλι η φωνή του Σέλη του Κατατσίδη. Δεν αδίκησα κανέναν μέσα αυτήν εδώ την πλάση. Και όποιος πει κακό για μένα, ο Θεός να το δικάσει. Όμως βρεθήκαν άνθρωποι που με κατηγορήσανε και την καλή μου την καρδιά φαρμάκια την ποτίσανε.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ θα λάβει τέλος το πρόγραμμά μας. Μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Απόγευμα είναι τώρα, το βραδάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες για τη σημερινή σας ακρόαση, για την αγάπη σας που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Με συγχωρείτε για τα όποια τεχνικά προβλήματα τα οποία δεν ήταν ειδικά μας. Ήταν γενικό εδώ το ίντερνετ, γιατί ρώτησε και το γείτονα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Γεια σας, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια να έχετε σε ό,τι αν κάνετε. Να είστε πάντοτε καλά. Το Ράδιο Μακεδονία ήταν κοντά σας. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος στα μικρόφωνα εδώ, στην επιμέλεια της εκπομπής. Αυτά λοιπόν εις το επανειδήν, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Αυτά, τέλος, γεια σας.

Αθηνίους 386 χιλιότυπλους.

νιούς 386 χιλιότυπλους.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33.